0: Βέρατο Ζιόπνικ. The Kid Laroi, Justin Bieber, Flimkin, Stay. Άπτωσε τον Όσο Παλίτσα, Jamie Terrano, ένα ονέκον Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning. Μπάρα, ελπίραχ, μα τούλτεν ελτζίμα, και να ατάν να τσάνσελι. Να του πάρ μπιλιέτι αλίκομ ο βάτι λινάμ λουδάκ έτνισμαου μπόστα στέιερ ραλατάτι. Μα πάτσε βιλ, όχι βέρα.
2: Μεκ, μα night out, a good night out, να αμεμοράμπλη σε ουαφαρίτ λι τάμλου, ο κόντρου τάμλου, ένα ιδουέκ. Πιχ, γενάφς. Λίτσι πόδι φτακρό αλχαγίτκο.
1: Γίνα την χώση, περό, λέει κάνα στόρια. Λέμε να σταύσουμε να γιώσουμε να τελμούν αντουάρα.
0: Εκτάρ τάρτ, περό, με δάκελ κάς. Σόρτα, μπατούνα 99300-897, μπατούνα λιστέιερ τάκομ ρελατάτι μαλ πόστ λίν σαπώνα καντονίρα και φάνα παρμπιλιέτι αλ νότι με λόκιτα Big G's τη ρετόρνα Σεπτέμβρο λιτζέι, σάρι διέλ λί, μιούζικ ελ δουάρ λέει Τζο Απάτσεφι
1: Ήφεν, μην είσαι μάτω όταν σγούν. Εκκο, εκκο.
0: Ολπέρα, l-ewwel darba. Bonġu kbira, imbarra 99300897 ma tunna xejta voice messages għalissa inkomplu biktar. Olivia Rodrigo, stupid song.
1: Għalfej, għasra.
0: Itaf. Bonġu kbira, komplu.
2: Kemmentom vojta.